Έξι Άγιους Δέοι, έξι κουί το λίτ πε κάτα μούνλι, βιάτι κουί ατσέναμ Άγιοι βοκάτι σούντ. Δόμινε νον σουν δίνιους, ουτ ίντρε σου τέκτον μεούμ, σε τάντουν δικυβέρβο, έτ σαν άμπιτουρ, άνιμα με. Κόψε σαν εις Κρίστη, κουσόδια μεν, βίτα μετέρνα. Άμεν.